0: the tone. When you're down, down low, you know that I'm here.
1: Βρισκή Ράδιο 1 от 10 до 2.
2: Μπατιά Σλουσέ, μαζάτε τόλικο ζανιμίβωστη ο γλάσμπι, κόλικο ρίμαш λάς να γλάβει.
3: Ράζεν και ζυπλέσαστ, τκοκοτιάς, ποτέ μη γβέμ σε βέτσικο.